Μετρέτε, κλείνω να ρέχα κάνω και γιονιτά υπέρνα για το radio station. Εκεί πούμε κουάνα φούτουε, εκεί είπε περαιτώμεν για μικέκ που radio. Μου είχα πέ, με κουένα κοτάχκουε. Εν σήμα τάκου πέρτα που κουένα για country hour, είναι ανοκή, listen to your song. Με κουέμενε εκεί να μένω κατά τσάπου, εν σήμα τάκου πέρτα, George Strait, Alan Jackson, Easton Corbett, in Midland. Εκεί με τάκου πέρτα, εκείνη γέμενο και jam party, είναι και σένα τσάμενο τάκου κάπου, τσάπου. Και να ρεκούν από υπερήτα με listen to your song, είσαι εδώ τέινα, ακούω εκείνη είναι country hour, να ακούω τα εφπέτσι νύσου τα εφπέτσι νύνη μάτσι με τα υπερήτα μόνο να πανίτσα ή ακούμε έκω να εκεί πω με κοεγή και ωραία μήκε και τσιπένω τσίκε σημεία του εκεί έγω και ακάμα από ουν ενωρού και ακάμα από τα από και ακάμα από τα από και άνα νύτσα ή και τα πάνε νύκο.